0: άσα είναι γου σου, άμα με πω απάτα. Άσα είναι γου σου,
1: ο καλιάδο.
2: Peace FM.